0: Γνωρίζετε κάποιον άνθρωπο που να έχει τη δική του επιχείρηση? Τότε είναι πολύ πιθανό να ξέρετε πόσο απαιτητική και δύσκολη είναι η δουλειά του. Το 99% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρομεσαίες. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως αρτοποιία, κομμωτήρια, ανθοπολία και βιβλιοπολία, είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε με ποιους τρόπους στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους και παράγουν πάνω από το μισό ΑΕΠ της Ευρώπης. Δυστυχώς όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά διάφορα προβλήματα και εμπόδια που δυσκολεύουν την επιβίωσή τους στην αγορά. Εκτός από τον ανταγωνισμό που δέχονται από τις μεγάλες εταιρείες, πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωπες με εξαντλητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες ή με τις δυσκολίες που έχει το να δραστηριοποιείται κανείς στη διεθνή αγορά. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο αναλαμβάνει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κρίσιμη σημασία για την απασχόληση, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, στηρίζει ενεργά τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που κρατούν σε κίνηση την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της στην πράξη. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μια νέα στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της είναι να γίνει η Ευρώπη το πιο ελκυστικό μέρος για να ξεκινήσει, να αναπτύξει και να επεκτείνει κανείς μια μικρή επιχείρηση. Η στρατηγική αυτή προσφέρει βοήθεια σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, από καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας μέχρι παραδοσιακές βιοτεχνίες. Με τη στρατηγική αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πετύχει τρία πράγματα. Πρώτον, να εξαλείψει διάφορα πρακτικά εμπόδια που δυσκολεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεύτερον, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν καλύτερα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Και τρίτον, να προωθήσει νέα, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η στρατηγική υλοποιείται μέσα από διάφορα προγράμματα. Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι και το δίκτυο Enterprise Europe Network. Αν έχετε τη δική σας επιχείρηση, τότε καλό είναι να ξέρετε ότι μπορείτε να λάβετε βοήθεια. Το δίκτυο Enterprise Europe Network βοηθά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους στην παγκόσμια αγορά. Το δίκτυο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο και συμμετέχουν σε αυτό εμπειρογνώμονες και ειδικοί που διακρίνονται για την υψηλού επίπεδου βοήθεια που παρέχουν σε επιχειρήσεις. Στόχος του δικτύου είναι να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Το Enterprise Europe Network βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις καθοδηγεί στο πώς να αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει το δίκτυο Enterprise Europe Network, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του δικτύου. Αν πάλι σκέφτεστε να ξεκινήσετε ή έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια νέα επιχείρηση, το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε εμπειρία και να αναπτύξετε καινούργιες ιδέες. Πώς? Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορείτε να περάσετε χρόνο σε μια μικρομεσαία επιχείρηση στο εξωτερικό υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου επιχειρηματία. Πρόκειται για μια συνεργασία με όφελος και για τις δύο πλευρές. Η εμπειρία αυτή θα σας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσετε άλλες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθετε σε επαφή με πιθανούς συνεργάτες και επιχειρηματικούς εταίρους και να δείτε από κοντά πώς λειτουργούν άλλες επιχειρήσεις. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιαία αγορά επιτρέπει σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της. Επίσης, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις, διότι εξασφαλίζει ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, πρόσβαση σε αγορές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και ευκαιρίες για επενδύσεις και χρηματοδότηση. Αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα εκκίνησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πανδημία COVID-19 μας έδειξε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για να μπορεί η οικονομία μας να αντεπεξέρχεται σε δυσκολίες και κραδασμούς. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ακούσετε το podcast με τίτλο 30 χρόνια Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις. Θα το βρείτε στο Europarl Radio και στο Spotify. Η πανδημία βέβαια έδειξε επίσης ότι η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως σε ορισμένους τομείς, καθώς και ότι υπάρχουν σημαντικές πλευρές στη λειτουργία της που πρέπει ακόμη να βελτιωθούν. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, από το 2021 μέχρι το 2027, θα διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ με σκοπό να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και πιο βιώσιμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αποφασίσει να επενδύσει πολύ περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις της. Μέσα από το ταμείο InvestEU προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης με στόχο να ενισχύσει τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 μέχρι το 2027. Το πρόγραμμα InvestEU προβλέπει ειδικά μέτρα που επιτρέπουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σε περιφερειακό επίπεδο, πολλές ευκαιρίες παρέχονται και μέσα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει ότι διασφαλίζουμε τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την επιχείρησή σας να ανθίσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο πληροφόρησης Europe Direct. Αν σας άρεσε η εκπομπή που ακούσατε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η σημερινή Ευρώπη δεν διαμορφώθηκε μόνο από θεσμούς και συνθήκες, αλλά και από ανθρώπους. Πίσω από κάθε βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκονται άνθρωποι που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έφεραν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά. Για να αναγνωρίσει τη συνεισφορά όλων αυτών των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε μια νέα διάκριση, το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 10 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε τους άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν τη διάκριση αυτή για πρώτη φορά. Η Ευρώπη διαμορφώθηκε από αξιόλογες γυναίκες και άντρες από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, οι οποίοι είχαν το θάρρος να υπερβούν το ταραχώδες παρελθόν μας, να γεφυρώσουν χάσματα, να άρουν εμπόδια, να ανατρέψουν δικτατορίες και να ξεπεράσουν κρίσεις, ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο την Ήπειρό μας και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η δέσμευση αξίζει να αναγνωριστεί. Για να τιμήσει λοιπόν τους ανθρώπους που όχι απλώς πίστεψαν στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν και στην οικοδόμησή της, το Κοινοβούλιο καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Ο κατάλογος των βραβευθέντων αντικατοπτρίζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα σε όλους τους τομείς, από την πολιτική και τη διπλωματία έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η υψηλότερη διάκριση, ο τίτλος του διακεκριμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, απονεμήθηκε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, στον ηγέτη της Πολωνικής Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρο της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, καθώς και στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άλλες εξέχουσες προσωπικότητες τιμήθηκαν με τον τίτλο του αξιότιμου μέλους ή με τον τίτλο του μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρώην πρόεδροι, πολιτικοί, ανθρωπιστές, επιστήμονες και καλλιτέχνες που έχουν προωθήσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μεταξύ αυτών, η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον, ο ανθρωπιστής σεφ Χωσέ Αντρές και τα μέλη του Ιρλανδικού συγκροτήματος U2. Το βραβείο εσπίστηκε το 2025 με αφορμή την 75η επέτειο της διακήρυξης Σουμάν, που θεωρείται το σημείο εκκίνησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από θεσμούς και πολιτικές. Είναι η ιστορία των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτή και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
2: Den 1. maj 2004 var et historisk vendepunkt for 10 lande i hjertet af Europa. De blev nemlig en del af EU-familien. Det var en tid med festlighed, sammenhold og ubegrænsede muligheder. Lad os kigge nærmere på denne store og vigtige begivenhed. EU har oplevet flere udvidelser gennem tiden og set nye medlemslande komme til. Den største udvidelse fandt dog sted i 2004, hvor 10 nye lande blev budt velkommen. De nye lande var Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Efter denne store udvidelse bestod EU af 25 medlemslande, men visionen for fremtiden var dengang, at EU skulle op på at have 30 medlemslande. Hvorfor var denne udvidelse så vigtig? Først og fremmest var det den største enkeltstående udvidelse af EU. Tre af de nye medlemmer, nemlig Estland, Letland og Litauen, var tidligere sovjetrepublikker. Fire andre var tidligere satellitstater i Sovjetunionen. Det drejede sig om Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra det tidligere Jugoslavien tiltrådte Slovenien, og så var der to middelhavsøer blandt de nye medlemmer, nemlig Cypern og Malta. I alt var der 10 lande, som nu kunne begynde deres rejse mod større samarbejde, velstand og solidaritet. Udvidelsen betød selvfølgelig, at der nu var mange flere EU-lande, men det var ikke det hele. Den signalerede et skift i det geopolitiske landskab, som skulle forme Europa langt ud i fremtiden. Og så førte den til, at EU's grænser blev udvidet mod øst, og at EU blev en endnu mere stabiliserende kraft i Europa. Hvorfor ville disse lande gerne være med i EU? For mange af dem var det en chance for at gå all in på demokrati, frihed og muligheder, som var det EU symboliserede. Udvidelsen kom på bagkant af de kommunistiske regimers fald i Central- og Østeuropa. Landene i dette område kunne nu frit overgå til demokrati og bygge markedsøkonomier. Den historiske udvidelse fra 15 til 25 medlemslande var kulminationen på en lang tiltrædelsesproces, der førte til genforeningen af et Europa, som gennem et halvt århundrede havde været delt på grund af jerntæppet og den kolde krig. Udvidelsen i 2004 havde også betydelige konsekvenser for sprogene i EU. Man fristes endda til at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's femte af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: I EU finns det olika typer av lagar. Vissa lagar är bindande medan andra lagar inte är det. Vissa lagar gäller för alla medlemsländer medan andra lagar bara gäller för vissa av dem. Idag ska vi fokusera på en mycket viktig typ av lag, nämligen direktiv. Ett direktiv är en rättsakt som antas av EU-institutionerna och riktar sig till medlemsländerna. Det fastställer ett mål som måste uppnås. Ett direktiv är en del av det som kallas EUs sekundärrätt. Sekundärrätten är det regelverk som härrör från de principer och mål som fastställs i EU-fördragen som utgör primärrätten. Om du förresten vill veta mer om EU-fördragen så finns det ett särskilt poddavsnitt som handlar om dem. Men nu ska vi prata om direktiv. Ett exempel är direktivet om engångsplast. Målet med det här direktivet är att minska engångsplastens inverkan på miljön. Det innebär att EU-länderna måste minska eller till och med förbjuda användningen av engångsplast, exempelvis engångstallrikar, plastsugrör och engångsmuggar. Det här direktivet lades fram i juni 2019 och trädde i kraft i juli 2021. Naturligtvis har hela den här processen tagit lång tid. Det har tagit tid att införliva direktivet i medlemsländernas nationella lagstiftning, att sälja ut befintliga lager av engångsplastartiklar och att anpassa vårt konsumtionsmönster. Men om du tittar omkring idag så märker du att bland annat glas- och papperssugrör i stor utsträckning nu har ersatt plastsugrören. Ett direktiv tas fram i flera steg. Först föreslår EU-kommissionen ett direktiv. Därefter går Europaparlamentet och rådet igenom det och kommer med ändringsförslag. Det betyder att Europaparlamentet deltar både när direktiven utarbetas och antas. Slutsteget innebär att direktivet ska bakas in i EU-ländernas nationella lagstiftning. Man brukar säga att det ska införlivas. Förordningar blir direkt giltiga i alla medlemsländer medan direktiv måste införlivas i den nationella lagstiftningen. Hur går det här till då? Myndigheterna i varje EU-land bestämmer hur de ska införliva direktivet i landets lagstiftning. Det ska vanligtvis ske inom 2 år efter det att direktivet har antagits, men den här tidsfristen kan förlängas om det behövs för att övergången till de nya reglerna ska gå smidigare för EU-marknaden och medlemsländerna. För att ett direktiv ska vinna laga kraft måste målen i direktivet uppnås på nationell nivå i EU-länderna. De nationella myndigheterna måste tala om för EU-kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit. Om de inte gör det så inleder kommissionen ett överträdelseförfarande. Direktiven anger minimikrav, men det finns inget som hindrar EU-länderna från att ställa högre krav, något som kanske redan finns i deras lagstiftning. Medlemsländerna får alltså ha högre men inte lägre krav än minimikraven i direktivet. Direktiven fastställer alltså gemensamma gränser som harmoniserar reglerna i hela EU. När ett medlemsland inte införlivar ett direktiv i sin lagstiftning kan kommissionen också här inleda ett överträdelseförfarande. Det här kan också hända om ett land införlivar ett direktiv på ett felaktigt sätt. Om problemet inte går att lösa efter den första varning får kommissionen hänvisa ärendet till EU-domstolen. I vissa fall kan kommissionen be domstolen ge medlemslandet böter. Bötesbeloppet ska både vara proportionellt och ha en avskräckande effekt. Det måste alltså vara så högt att medlemslandet börjar följa direktivet. Det ska vara mer fördelaktigt att följa det än att inte göra det. Och så högt att medlemslandet inte bortser från att tillämpa direktivet igen. Storleken på bötesbeloppet varierar beroende på landets betalningsförmåga. Syftet med ett överträdelseförfarande är aldrig att orsaka ekonomiska problem för ett medlemsland utan att se till att medlemsländerna följer EUs lagar i invånarnas intresse i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Europos žmonės ir mus supanti gamta vis dažniau susiduria su vandens stygiumi, kurį sukėlė dešimtmečius trukusi prasta vandentvarka ir gėlo vandens ekosistemų būklės blogėjimas. Upės ir šlapynės džiūsta, o požeminis vanduo išgaunamas netvariu tempu. Jei dėl klimato kaitos temperatūra ir toliau kils, tikėtina, kad vandens ištekliai Europoje ir toliau mažės. Klausotės ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra, tinklalaidės. Šiandien papasakosime apie ES pasiūlymus dėl bendros vandens politikos. Didelė dalis ES teritorijos ir gyventojų susiduria su vandens tiekimo problemomis. Europos aplinkos agentūros duomenimis 2022 metais vandens trūko 34% ES gyventojų ir 40% jos žemės ploto. Vandens trūkumo problema ypač aktuali tokiose pietų Europos šalyse kaip Kipras, Graikija, Italija, Malta, Portugalija ir Ispanija. Tačiau ši krizė vis dažniau paliečia ir šiauriau esančias teritorijas, kurios anksčiau buvo laikomos saugiomis apsirūpinimo vandeniu atžvilgiu. Sausros dažnėja ir stiprėja dėl įvairių priežasčių – pernelyg didelės vandens gavybos ūkininkavimo reikmėms, taršos, senstančios infrastruktūros ir stiprėjančio klimato kaitos poveikio. Neseniai paskelbtos Europos aplinkos agentūros ataskaitos duomenimis, tik apie trečdalį Europos paviršinio vandens yra geros būklės. O ūkininkavimas ir energijos gamyba anglimis kūrenamose elektrinėse yra pagrindiniai teršalų šaltiniai. Vandens trūkumas turi didelių ekonominių pasekmių. Europos centrinis bankas perspėja, kad sausros gali sumažinti eurozonos ekonominės veiklos rezultatus beveik 15%. O tai turės įtakos be kitako žemės ūkio, gamybos pramonės ir energetikos sektoriams. Reaguodama į šią didėjančią krizę, Europos komisija nustatė nemažai priemonių. Pagrindinis ES vandens politikos teisės aktas yra 2000 metais patvirtinta vandens pagrindų direktyva, kurioje reikalaujama, kad vandens ištekliai būtų saugomi ir naudojami tvariai. Kad pasiektų šios direktyvos tikslus, valstybės narės privalo įgyvendinti upių baseinų valdymo planus, o pažeidžiamose zonose – sausrų valdymo planus. Imtos taikyti ir kitos priemonės, kaip antai reglamentai, kuriais skatinamas pakartotinis vandens naudojimas žemės ūkyje ir sprendžiama nuotėkių vandens tiekimo tinkluose problema. Tačiau, kad išspręstume su mūsų vandens ištekliais susijusias problemas, turime nuveikti daugiau. Naujausioje savo ataskaitoje Europos aplinkos agentūra akcentavo keletą neatidėliotinų reikalavimų, įskaitant griežtesnį galiojančių direktyvų įgyvendinimą, reikšmingus ūkininkavimo praktikos pokyčius, taršos mažinimą ir ekosistemų atkūrimą. Kadangi vandens trūkumo ir sausrų problemos taip pat laikomos Europos žaliojo kurso prioritetais, jos sprendžiamos keliose pagrindinėse ES klimato strategijose. ES taip pat teikia finansinę paramą valstybėms narėms ir institucijoms, kurios sprendžia vandens trūkumo ir sausrų problemas. Pavyzdžiui, daugiau nei 300 projektų gavo Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą pagal programas Horizontas 2020 ir Europos

0: Αυτό να τίνει ένα ραθόν πολλά και εστά ή...
1: Το υπέροχο με τον εθελοντισμό είναι ότι ο καθένας έχει το δικό του λόγο που βρίσκεται εκεί. Όποιο και αν είναι το κίνητρό σου, είτε προετοιμάζεσαι για κάποιο μελλοντικό project εθελοντισμού, είτε για διδακτορικό, είτε κάνεις ένα διάλειμμα για να ξεκαθαρίσεις τη σκέψη σου, το ωραίο με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ότι σου προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να νιώσεις ότι έχεις συμβάλει ουσιαστικά σε μια συλλογική προσπάθεια, όποιος και αν ήταν ο λόγος που σε οδήγησε εδώ. Και πάνω απ' όλα, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις στη συνέχεια, θα μάθεις πληροφορίες, θα γνωρίσεις κόσμο, θα αποκτήσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Νομίζω ότι, όπως και να το δεις, είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα περιβάλλοντα και τόπους, να κάνεις επαφές, να αποκτήσεις μια νέα οπτική για τα πράγματα και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Κάτι που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
2: Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι απλώς ένα ακόμη πράγμα που μπορείς να βάλεις στο βιογραφικό σου. Για κάποιους, η εμπειρία συνδέεται με μια βαθιά προσωπική εξέλιξη, όπως συνέβη με την Κάρμεν Σάνθ, που πήγε ως εθελόντρια στην Κροατία.
3: Πάνω απ' όλα, ήταν ένα έντονα εσωτερικό ταξίδι. Πέρα από γνώσεις που σχετίζονταν με το επάγγελμά μου, ανακάλυψα ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, εγώ παλιά φοβόμουν τρομερά να μιλήσω δημόσια. Τώρα το λατρεύω. Έχω ξεπεράσει εντελώς το τρακ που ένιωθα κάποτε. Αν κατάφερα να διδάξω ισπανικά σε Κροάτες εφήβους, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με σταματήσει στη ζωή. Βασικά, βίωσα μια τεράστια προσωπική εξέλιξη και απέκτησα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι απολύτως απαραίτητο να βγεις από τη βολή σου και να δοκιμάζεις κάτι καινούριο σε μια διαφορετική χώρα.
2: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν αφορά μόνο τις διάφορες πρωτοβουλίες ή τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά εσένα, την πορεία σου, την εξέλιξή σου και τη θέση σου στην Ευρώπη. Αν σου κινήσαμε την περιέργεια και θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ανακάλυψε την επόμενη μεγάλη περιπέτειά σου. Η εκπομπή αυτή ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Utsåg FN den 27 januari till en årlig minnesdag för förintelsens offer. Då var det 60 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades. Begreppet förintelsen används om judeförföljelserna och massmordet på 6 miljoner europeiska judar under nazistregimen och dess kollaboratörer. I den här podden går vi in på vad som hände i Europa före och under andra världskriget. Antisemitismen var kärnan i nazisternas ideologi redan innan de kom till makten. Men själva förintelsen började i januari 1933 när Adolf Hitler och hans nazistparti tog kontroll över Tyskland. Efter det förde nazisterna en förföljelsepolitik mot judarna. De stal deras egendom, fråntog dem deras rättigheter och till och med deras medborgarskap. Under kristallnatten mellan den 9 och 10 november 1938 mördades 91 judar. 1400 synagogor sattes i brand och 30 000 judar greps och skickades till koncentrationsläger. Mindre än ett år senare bröt andra världskriget ut. Under kriget dödade Nazityskland och dess kollaboratörer nästan 2/3 av Europas judar. De misshandlades, sköts eller gasades ihjäl och tvingades bo under förhållanden som var direkt livsfarliga. De skickades också till koncentrationsläger som var byggda som dödsmaskiner. 6 miljoner judar mördades. Under åren 1933-1945, när nazisterna hade makten i Tyskland, blev många befolkningsgrupper måltavlor. Förutom judar förföljdes även romer, människor med funktionsnedsättningar, slaviska folk, homosexuella och olika religiösa och politiska grupper. De flesta vet inte så mycket om folkmordet på romerna och sinterna. Mellan 250 000 människor dödades i folkmordet på romerna. Det betyder att mellan 1/4 och hälften av alla romer och sinter som bodde i Europa före andra världskriget mördades. Man vet inte exakt hur många det var eftersom många familjer inte anmälde att deras familjemedlemmar fanns bland offren och förövarna själva förstörde många handlingar. förintelsen eller Shoah på hebreiska.

0: Όταν γίνεται λόγος για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά αναφέρονται όροι όπως κοινή γεωργική πολιτική, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να φέρνει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα μέλη της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και βοηθούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εφαρμόζουν στην πράξη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο που παρέχει καθοδήγηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητούν γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών κάθε φορά που νομοθετούν για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αν αυτό δεν συμβεί, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπερασπιστεί τα θεσμικά της δικαιώματα. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρεί ότι ένα ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πόλεις ή περιφέρειες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαστήριο και το έργο του, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό podcast από τη σειρά «Στο λαβύρινθο της ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Περιφερειών ιδρύθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάστριχτ με στόχο να εκπροσωπεί πολιτικούς από τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1994. Αρχικά, τα μέλη διορίζονταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θητεία τους είχε διάρκεια 4 ετών. Η σύνθεσή της άλλαξε μετά τη Συνθήκη της Νίκαιας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν πλέον πενταετή θητεία και πρέπει να ανήκουν σε κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν απαραίτητο. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία συνεδριάζουν στη Συνόδους Ολομέλειάς της. Μαζί εκπροσωπούν πάνω από 92.000 δήμους και 240 περιφέρειες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι χώρες εκπροσωπούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, χώρες παρόμοιου μεγέθους έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν τους περισσότερους εκπροσώπους με 24 μέλη καθεμία. Αντίθετα, η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μόνο 5 εκπροσώπους, ενώ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν από 6 εκπροσώπους. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό των χωρών, εμποδίζοντας όμως τις μεγαλύτερες χώρες να αποκτήσουν υπερβολική ισχύ. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες. Τα μέλη της εκλέγουν τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρό της για θητεία 2,5 ετών. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών για την υποβολή γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων, τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική. Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο οργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών η οποία πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες και διαρκεί 4 ημέρες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, πάνω από 1000 ομιλητές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τοπικών και ευρωπαϊκών ενώσεων, συζητούν τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών απονέμει το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας. Υποψηφιότητα για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν όλες οι περιφέρειες με πολιτικές εξουσίες. Το βραβείο αποτελεί μια ευκαιρία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταμυφθούν για τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει στον τομέα της επιχειρηματικής πολιτικής. Οι νικητές λαμβάνουν τον τίτλο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για ένα έτος. Το 2025 η διάκριση απονεμήθηκε στη Γαλλικία της Ισπανίας, στην Κραπίνα Ζαγκόρια της Κροατίας και στη Μαζοβία της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενθαρρύνει επίσης τους νέους πολιτικούς να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και τους παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση. Για παράδειγμα, τους προσκαλεί στις συνόδους Ολομέλειας και σε εκδηλώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών, όπου μπορούν να συναντήσουν δημάρχους, μέλη περιφερειακών διοικήσεων και ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Δίνει φωνή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ στενότερη επαφή με τις τοπικές κοινότητες. Οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο μπορεί να φαίνονται μακρινά για πολλούς από εμάς, αλλά η Επιτροπή των Περιφερειών τα φέρνει πολύ πιο κοντά μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei?
3: Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023. 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
10: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
9: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: 62.3.
12: 6.0.20 che?
13: 60.23.
12: 6.0.23.
11: 6.0.23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την όθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
1: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το Ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
0: Η Σιμών παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέι το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμών. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
1: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
0: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμών Βέι αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της
2: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche del futura adozione,

0: ancora voi. 6023.
1: Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15-25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaesirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11-20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Una vez elegidos, los eurodiputados y eurodiputadas pueden asumir diversas funciones, por ejemplo, ocupar la presidencia o una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo, formar parte de las comisiones parlamentarias o incluso convertirse en observadores. Aunque no se habla tanto de este cargo, no deja de ser igual de importante la institución. En este episodio descubriremos lo que implica el cargo de observador para entender mejor quién puede serlo, qué deberes conlleva y cómo se trabaja. Las elecciones son la base del funcionamiento de una democracia. En pocas palabras, la observación electoral es una forma de garantizar unos comicios justos, libres y democráticos. El Parlamento Europeo desempeña un papel importante en este proceso. Envía delegaciones a observar las elecciones en diferentes países a petición de las autoridades nacionales. El Parlamento lleva observando comicios en países no pertenecientes a la Unión desde 1994. Cuando un país lo invita a observar sus elecciones, la delegación del Parlamento lleva a cabo su misión de observación electoral en estrecha colaboración con el Consejo Europeo, la Comisión y otras instituciones internacionales pertinentes. En los últimos 20 años, la Unión ha desplegado más de 200 de estas misiones en unos 75 países. Actualmente, el Parlamento Europeo envía hasta 12 delegaciones al año para observar elecciones en todo el mundo. Estas delegaciones se suman a misiones de mayor duración, ya en marcha, que dirige la Unión o la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los miembros de la Eurocámara desempeñan un papel esencial en las misiones de la Unión. Cada una de ellas está encabezada por una diputada o un diputado, designado observador jefe por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Las delegaciones suelen estar compuestas por 7 diputados de distintos grupos políticos. Permanecen en el país entre 4 y 5 días y se reúnen con autoridades locales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y otros observadores. El día de las elecciones, los eurodiputados y eurodiputadas observan la apertura y el cierre de las mesas, el proceso de votación y el escrutinio de los votos en los colegios electorales y otros lugares. También dan una rueda de prensa para presentar sus conclusiones preliminares. Al tener experiencia ellos mismos en presentarse a un cargo, los miembros de la Eurocámara conocen los entresijos y matices de unos comicios. Eso les confiere una perspectiva única y los ayuda a supervisar el proceso con eficacia. Asimismo, su presencia aumenta la visibilidad y la legitimidad de las misiones de observación. Ni decir tiene que siguen un estricto código de conducta durante las misiones. Deben evitar conflictos de intereses, no pueden interferir en el proceso electoral ni hacer comentarios sobre las diferentes candidaturas o sobre cuestiones políticas hasta finalizada la rueda de prensa oficial. Estas normas contribuyen a garantizar que sus observaciones sean imparciales y fiables. La misión de observación electoral de la Unión en Zimbabue en 2023 es un ejemplo de la importancia de estas misiones. En ese caso, aunque el marco jurídico podría haber proporcionado una base adecuada para celebrar las elecciones en consonancia con las normas internacionales, se constató que este no se aplicaba de forma apropiada. Eso generaba un ambiente injusto e intimidatorio para el electorado. Fabio Máximo Castaldo, antiguo eurodiputado y jefe de la misión, explicó que pese a que Zimbabue aceptó que la delegación supervisara su proceso electoral, se encontró obstáculos para llevar a cabo su labor. Esta experiencia puso de relieve la necesidad de mejoras significativas para que el país cumpla con las normas electorales regionales e internacionales. Las misiones de observación de elecciones del Parlamento Europeo son cruciales para apoyar y fomentar la democracia en todo el mundo. Su objetivo principal es ayudar a los países a celebrar comicios justos, libres y democráticos, examinando los procesos electorales y realizando evaluaciones independientes e imparciales. Si quieres descubrir más sobre el resto de los cargos del Parlamento que mencionamos en este podcast, como la presidencia, las vicepresidencias o las comisiones parlamentarias, consulta los demás episodios de la serie La jungla de la jerga. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Ο αθλητισμός συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και προσφέρει αδιαμφισβήτητα ωφέλη. Η σωματική άσκηση ενισχύει την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση, βελτιώνει τη διάθεσή σας και μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε πιο δυνατοί, πιο δυναμικοί και πιο σίγουροι για τον εαυτό σας. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη σωματικής άσκησης μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους, σε ασθένειες όπως καρδιαγγειακές παθήσεις και σε προβλήματα ψυχικής υγείας.
4: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώς προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τον αθλητισμό και πώς προσπαθεί να τον κάνει πιο προσιτό σε όλους τους ανθρώπους.
3: Παρόλο που είναι σημαντικό να γυμνάζεται κανείς τακτικά, τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των ανθρώπων έχουν μειωθεί. Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που είχε γίνει το 2004, περίπου το 60% των Ευρωπαίων δήλωνε τότε ότι συμμετείχε σε τακτική βάση σε κάποια μορφή σωματικής άσκησης. 18 χρόνια αργότερα, σε αντίστοιχη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που έγινε το 2022, περίπου το 60% των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι δεν ασκούνται ποτέ ή ότι ασκούνται σπάνια. Τα χαμηλά ποσοστά ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αθλούνται προκαλούν σοβαρές ανησυχίες, αφού το γεγονός αυτό επηρεάζει πολλούς και διάφορους τομείς της ζωής. Και αυτό διότι όταν υποφέρουν η υγεία και η ευεξία των ανθρώπων, υποφέρει και η οικονομία. Με άλλα λόγια, όταν ένας πληθυσμός βρίσκεται σε κακή φυσική κατάσταση, αυτό σημαίνει συνήθως ότι αυξάνονται οι δαπάνες για την υγεία, ότι μειώνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων και ότι γενικά οι άνθρωποι έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η σωματική άσκηση δεν είναι μόνο απαραίτητη για να αισθανόμαστε καλύτερα, αλλά ενισχύει και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς, πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, ο αθλητισμός βοηθά τους ανθρώπους να εντάσσονται σε ένα σύνολο και να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
5: Για μένα ένα μεγάλο σχολείο, ένα πανεπιστήμιο. Έμαθα να συνεργάζομαι αρμονικά με άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζω, για ένα κοινό σκοπό, για ένα κοινό αποτέλεσμα, τη νίκη. Δεν με ενδιέφερε ποτέ ποιον είχα δίπλα μου, ποιον είχα απέναντί μου, αν έχει άλλο χρώμα δέρματος, αν έχει άλλη θρησκεία, άλλη εθνικότητα, άλλη σεξουαλικότητα. Όλοι μαζί ήμασταν εκεί για να αγκαλιαστούμε στις νίκες, για να παρηγορήσουμε ένας τον άλλον στις ήττες. Θεωρώ πως ο αθλητισμός είναι έτσι το αντίδοτο στο ρατσισμό και στη ψαλοδοξία.
3: Παρόλο που ο αθλητισμός φέρνει κοντά ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο, μπορεί να δημιουργήσει σε ορισμένες περιπτώσεις και κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Όλοι μας έχουμε δει περιστατικά με οπαδούς ομάδων να εκτοξεύουν συνθήματα μίσους εναντίον των αντιπάλων τους ή να επιδίδονται σε βίαιες πράξεις στη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων. Για την Ευρωβουλευτή και πρώην ποδοσφαιρίστρια Καρολίνα Μωράτσε όμως, το πρόβλημα δεν έγκυται στον ίδιο τον αθλητισμό.
4: Το πρόβλημα είναι ότι ο οπαδικός αυτός φανατισμός αντικατοπτρίζει την κοινωνία. Δεν μιλάμε για έναν αρρωστημένο φανατισμό που υπάρχει μόνο στο ποδόσφαιρο ή μόνο στο μπάσκετ. Η ίδια η κοινωνία είναι εκείνη που οδηγεί τους ανθρώπους σε τέτοιες οπαδικές συμπεριφορές.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται σε κάθε μορφή λεκτικής και σωματικής βίας στις αθλητικές διοργανώσεις και επιχειρεί πάντοτε να συμβάλλει στην πρόληψη τέτοιων περιστατικών, ενισχύοντας τη συνεργασία με αρμόδιους οργανισμούς, τοπικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου. Εκτός από τη βία και τη ρητορική μίσους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντοπίσει και ορισμένα άλλα προβλήματα στον αθλητισμό, όπως είναι για παράδειγμα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Άλλο ζήτημα είναι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για τα άτομα με αναπηρία. Στη διάρκεια διάσκεψης που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τον αθλητισμό, η παραολυμπιακή κολυμβήτρια Βιτόρια Μπιάνκο δήλωσε ότι απαιτείται κοινή δράση για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.
4: Μπορούμε να φτιάξουμε προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται η κοινότητά μας να είναι ενωμένη. Χρειαζόμαστε κατάλληλες πολιτικές, αλλά και ομοσπονδίες και θεσμούς που να συνεργάζονται. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε τον αθλητισμό καθολικό δικαίωμα για όλους.
3: Ο αθλητισμός μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πετυχημένης κοινωνικής ένταξης είναι βέβαια η γνωστή σε όλους μας αδελφή Αντετοκούμπο, με την εντυπωσιακή καριέρα τους που τους οδήγησε από τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι την κορυφή του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε διάσκεψη που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ο Θανάσης Αντετοκούμπο ανέφερε ότι το να είναι Ευρωπαίος αποτελεί μέρος της ταυτότητάς του.
6: Εγώ είμαι τρίτη γενιά Αφρο-European. Έτσι αισθάνομαι, Αφρο-European. Έχουμε από δύο κουλτούρες οι οποίες είναι. Δεν θέλω να θίξω κανέναν άλλον, αλλά πιστεύω ότι είναι τις καλύτερες κουλτούρες στον πλανήτη. Έτσι. Το να είσαι από Ελλάδα και το να είσαι από την Νιγηρία. Έτσι, ξεκάθαρα.
3: Ο Θανάσης Αντετοκούμπο τόνισε επίσης ότι δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή του αν δεν υπήρχε ο αθλητισμός.
6: Εγώ σήμερα μπροστά σας δεν θα βρισκόμουν πραγματικά εάν δεν είχε βοηθήσει ο αθλητισμός. Αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα ήμουν εκεί στον δρόμο και θα με προσπερνάγατε. Εκεί ακριβώς θα ήμουν.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός όσον αφορά την κοινωνική ένταξη. Αντιλαμβάνεται ότι το να συμπεριλαμβάνει τον αθλητισμό στην πολιτική της ατζέντα είναι κάτι που αποβαίνει προς όφελος όλων. Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό που αποτελεί τη βασική συμβολή της στο συγκεκριμένο θέμα. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει πολλές πολιτικές στο συγκεκριμένο τομέα. Όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε για πρώτη φορά ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα του αθλητισμού. Το γεγονός αυτό έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να υποστηρίζει τη δράση των κρατών μελών και να συμβάλλει στην προώθηση του αθλητισμού στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Υπουργοί Αθλητισμού συνέρχονται σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργανώνεται το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Σε αυτό συμμετέχουν σημαντικοί φορείς και παράγοντες του χώρου, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, Ολυμπιακές Επιτροπές, αθλητές και εθελοντές, και τους δίνεται η ευκαιρία να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει επίσης νέα σχέδια δράσης για τον αθλητισμό, με τα οποία καθορίζει τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς της στόχους για τον αθλητισμό για τα επόμενα χρόνια.
4: Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει μόνο αυτά για τον αθλητισμό. Για παράδειγμα, χρηματοδοτεί επίσης αθλητικές δραστηριότητες μέσω του προγράμματος Erasmus+. Σχεδόν το 2% του προϋπολογισμού του Erasmus+, συνολικού ύψους άνω των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει διατεθεί ειδικά για τον αθλητισμό για την περίοδο από το 2021 έως το 2027. Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε αθλητικούς φορείς και οργανώσεις να δημιουργούν συμπράξεις μέσω των οποίων μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Οι συμπράξεις αυτές επιτρέπουν στις οργανώσεις να αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες για να προάγουν τον αθλητισμό και τη διπλή επαγγελματική σταδιοδρομία των αθλητών, να προωθούν την ανεκτικότητα και να ενισχύουν την κοινωνική ένταξη. Χρησιμεύουν επίσης ως ευκαιρία για να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να αγωνίζονται μαζί ενάντια σε απειλές για τον αθλητισμό, όπως το ντόπινγκ και τα στημένα παιχνίδια. Το Erasmus+ υποστηρίζει επίσης μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις που προωθούν τη σωματική άσκηση, ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Επιπλέον, το Erasmus+ προσφέρει στο προσωπικό αθλητικών οργανώσεων τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να παρακολουθούν από κοντά πώς εργάζονται συνάδελφοί τους, αλλά και να λαμβάνουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει μόνο υποστήριξη και χρηματοδότηση σε δραστηριότητες αθλητικών οργανώσεων και δικτύων, αλλά αναπτύσσει και τις δικές της πρωτοβουλίες και ιδέες για την προώθηση του αθλητισμού. Σε ψήφισμα που ενέκρινε το 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να καθιερωθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μια Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού. Μετά την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, το 2015 η ημέρα αυτή μετατράπηκε μάλιστα σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο διάστημα αυτό οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορες χώρες εταίροι διοργανώνουν πολλές ευχάριστες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Το 2024 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού γιορτάστηκε σε σχεδόν 40 χώρες εντός και γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εκατομμύρια πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλοί επαγγελματίες αθλητές, μοιράστηκαν το πάθος τους για τον αθλητισμό. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων φυσικής κατάστασης έλαβαν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες όπως μαραθώνιους, αγώνες πάλης, ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τουρνουά τένις, ακόμη και σε απλούς χαλαρούς περιπάτους σε πάρκα. Αθλητικές ομοσπονδίες, τοπικοί σύλλογοι, σχολεία, οργανώσεις στον τομέα της υγείας και εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές υποστήριξαν τις διάφορες αυτές δραστηριότητες. Άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη του αθλητισμού είναι τα αθλητικά βραβεία Be Active και Be Inclusive. Τα βραβεία αυτά απονέμονται σε άτομα και project που προωθούν τη σωματική άσκηση και αξιοποιούν τον αθλητισμό προκειμένου να βοηθήσουν στην κοινωνική ένταξη διαφόρων ομάδων του πληθυσμού. Όλες αυτές οι προσπάθειες δείχνουν πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η προώθηση του αθλητισμού και πώς αυτός μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία στην Ευρώπη στο σύνολό της. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και τομείς στους οποίους χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες τις τελευταίες δεκαετίες για να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης και της ειρήνης στην Ευρώπη μέσω του αθλητισμού.
4: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.